Ωραία, το... η αστικά τίνο, σλακ, η ανήλικη. Άρα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα, η αντίθετα,

αυτό. Έπαινε να ειάσει πως χάτζα. Έπαινε να σύνεργη αδεχύντε ας ανεκούνε ειάχα χωτό τέζεστο. Ακόν εσύ ειάχα λε ρεπόρτερ τζελόνσι λε σαθιούγωσιν χωτά ειάχα πως να χατβαράν τχάταζτε κάκο ρεπόρτερ τζελόνσι. Ακόν σύντεγω χωτά ειάχα τζελόνσι.